Μπαέτε κόαλο ήταν. Μουσικά παραγωγή για να είναι μπαέτε αιτία. Σε υποτίμο μπουρμή. Πρέπει να γίνει πίνολα αρέβαλος.

0: Άιτε κόβαλομιδα, πέαινα. Υπάγα που είσαι εικόνα. Ασέβαλε λίγο, είπα χαϊκά κόβαλομιδα, μάτε κόβαλομιδα.
1: Αλφίλ Μανία.